Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τους Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Carlos Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με τους Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το rock και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο Chicago Trussing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chick Con Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mi Capa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddie King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ K2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το K2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Child's Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδοαμερικάνικη μουσική μπάντα που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Childish Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρηλυκού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues John Ιώτης. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγούδι με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των Albums. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent, που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free, που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κιμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχτηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

μουσικής επιτυχία, όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους, όπως η Chicago και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία, αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις ηχογραφήσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman, που έγινε μέλος των Mahavishnu Orchestra και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλι στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο, 18:00 με 19:00 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm and Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Συμφωνία από Νότες ξεκινάει εδώ στο Radio Bird. Σελώστε το πόνι σας. Καβαλίστε το www.radiobird.gr. It's time to saddle up my pony. Μέχρι τα μεσάνυχτα μαζί σας, Λάμπης Βασιλάτος. I think it's time to hitch my mare. Με αρκετή μουσική και πολύ λίγα λόγια. It's time to saddle up my pony. I think it's time to hitch my mare. Ξεκινήσαμε με John Campbell και Saddle Up My Pony από το δεύτερο δίσκο του. Καλή ακρόαση μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα λέμε στο chat του Radio Bird και στους προσωπικούς λογαριασμούς στο Instagram Λάμπης Βασιλάτος με Λαδινικά και στο Facebook.

Υπέροχος ο John Campbell, πιστεύω να τον χαρήκατε. Μέσα από το δεύτερο δίσκο του, το Holy Mercy, ακούσαμε το Sad Life My Pony. Καλό μήνα, είναι προχωρημένες 3 βέβαια του Απρίλη. Καλό Πάσχα θα πούμε από τώρα, μια και είναι και νωρίς, την άλλη εβδομάδα έχουμε Πάσχα. Είμαστε στο στούντιο εδώ το δικό μας που εκπέμπουμε από την Δυτική Πελοπόννησο. Αρκετή βροχή και αυτή την εβδομάδα. Καταιγιστικός και ο ρυθμός εδώ του John Campbell και συνεχίζουμε χωρίς πολλά πολλά με Stub Baker John και τους Hawks. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Fear.

Ακούσαμε τον Studebaker John μαζί με τους Hawks στο κομμάτι Fear και συνεχίζουμε με τον T-Model Ford μέσα από το δίσκο Bad Man. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Everything's Gonna Be Alright.

Ωραίος ο Τιμ Μόντελφορντ. Ωραία, όλα ωραία τα λέμε εμείς τώρα. Εσείς δεν ξέρω κατά πόσο σας αρέσουν όλα αυτά. Everything's gonna be alright. Έτσι κινούμαστε σε τέτοιους ρυθμούς σήμερα. Συνεχίζουμε. Με τι να συνεχίσουμε τώρα? Εδώ είμαστε με CD, το έχουμε ξαναπεί. Μπερδευόμαστε και λίγο κάποιες φορές. Δεν πειράζει, ας τα ακούσετε και τα λέμε μετά. Here we go.

Δεν έχουν βγάλει πολλά χρόνια το δίσκο. Λοιπόν, από δύο, τι να πούμε τώρα, νονούς της blues και του rock, τέλος πάντων, τεράστιους, τον Taj Mahal και τον Ray Cooder, μέσα από το δίσκο Get On Board, που έβγαλαν με κυρίως 2-3 όργανα, φυσαρμόνικα, κιθάρα, φωνητικά και οι δύο, και ένας τρίτος να χτυπάει έτσι κάποια drums που ήταν περισσότερο σαν τενεκέδες ανάποδοι, κάπως έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι Drinking Wine, έτσι, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που πίνει και κρασάκι αρκετό. Και από αυτούς τις δύο παλιές καραβάνες πάμε σε άλλες δύο παλιές καραβάνες, που και αυτοί τώρα έχουν βγάλει πρόσφατα δίσκο, πριν από μερικά χρόνια, Alvin Bishop και Charlie Musselwhite. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι What the Hell, αναρωτιούνται.

Υπέροχη και αυτές οι παλιές καραβάνες, ο Elvin Bishop και ο Charlie Musselwhite. Άκουσαμε το What the Hell και συνεχίζουμε με δύο δικά μας παιδιά. Πρώτα ο Μίκη Παντελούς με τον Dr. Phil Albert Flip Out. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Time to pack my things and go.

Time to pack my things and go. Μια σύνδεση του Μίκη Παντελούς. Εδώ να σας πούμε μόνο ότι τον βοήθησε στο τρομπόνιο Jim Σταρίδας ή Σταρίδας, δεν ξέρω που τονίζεται το επίθετο. Και σε αυτό το δίσκο του Μίκη είχαν βοηθήσει και άλλοι δύο φίλοι, αυτοί που θα ακούσουμε τώρα, η Big Nose Attack. Πάμε να ακούσουμε Big Nose Attack στο κομμάτι Down With Me.

Εκπληκτική Κάτε με η Big Nose Attack. Τα δύο αδέλφια με τις μεγάλες μύτες. Down on me. Ακούσαμε και συνεχίζουμε.

Αυτά είναι. Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, το σκυλί, γιατί λέει σε κάποια στιγμή δεν θα μου συμπεριφερόταν έτσι το σκυλί μου. Είναι εκεί, με περιμένει καρτερικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από το Buy Me a Dog από τον Duke Robillard πάμε στην Mary και στον αμνό της εκεί, το προβατάκι της τέλος πάντων, Stevie Ray Vaughan and the Double Trouble, μέσα από το Texas Flood, Mary Had a Little Lamb.

Ακούσαμε τρεις φίλες, συγκεκριμένα την Samantha Fish, την Casey Taylor και την Danny Wild, δύο κιθάρες και ένα μπάσο, μέσα από μια πολύ ωραία συνεργασία που έχουν κάνει Girls with Guitars. Το κομμάτι ήταν το We Aren't Gonna Get Out Alive. Και συνεχίζουμε με τον Tab Benoit. Πάμε στο κομμάτι Up and Gone.

Εδώ είμαστε. Από τους Fabulous Thunderbirds, το συγκρότημα του Jimmy Vo και του Kim Wilson, κύθαρα και φυσαρμόνικα αντίστοιχα. Πάμε σε μια συνεργασία Joe Bird με Ronnie Earl και τους Broadcasters. Επειδή πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί, δεν ξέρουμε γιατί. Συμβαίνει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε γιατί.

Ήταν ο Joe Bird μαζί σε μια συνεργασία με Ronnie Earl και τους Broadcasters στο κομμάτι Don't Know Why. Θα πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια από τον John Hammond, John Hammond Jr. Άμα, γιατί υπάρχουν δύο-τρεις άμα δείτε, θα πάτε στο παλιό-παλιό, αν θέλετε κάτι να βρείτε. Ο οποίος μας άφησε πριν από μερικές μέρες, δυστυχώς. Όλοι αυτοί που έχουν διαπρέψει δεκαετία 50, 60, 70 έχουν φτάσει μια ηλικία και μας φεύγουν, μένουν όμως οι εξαιρετικές δουλειές τους. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε μέσα από έναν υπέροχο δίσκο, το I Can Tell του John Hammond. Ο τίτλος του δίσκου έχει να κάνει με το μόνιμο κομμάτι I Can Tell του Bo Diddley, ή το πραγματικό του όνομα Elias Bates McDaniel, αλλά ο κόσμος τον έμαθε ως Bo Diddley. Πάμε να ακούσουμε το πασίγνωστο και το πασίγνωστο, αρκετά γνωστό τέλος πάντων, το κομμάτι I Can Tell του Bo Diddley, όπως το λέει ο John Hammond μέσα από τον ομώνυμο δίσκο του 1967, παρακαλώ.

Μπορώ να το πω, δεν μ' αγαπάς πια άλλο. Λοιπόν, I can tell από τον υπέροχο μόνιμο δίσκο του 1967 του John Hammond. Θα μένουν υπέροχες δουλειές τους. Αυτός ο δίσκος και ο επόμενος που θα σας παίξω ένα κομμάτι του 1965, το So Many Roads, είναι και οι δύο διαμάντια. Περιέχουν ως επιτοπλίστων διασκευές του Bo Diddley, του Muddy Waters, του Willie Dixon και του Robert Johnson, όπως πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από το So Many Roads του John Hammond. Judgment Day, ένα κομμάτι του Robert Johnson από τον John Hammond, τον εκλειπώντα.

Από το 1965 και τον John Hammond και το Judgment Day θα πάμε σε μια, θα το καταλάβετε, πιο φρέσκια, πιο καινούρια σύγχρονη ηχογράφηση μέσα από το Haircut του George Thorogood και τον Destroyers, αγαπημένος και αυτός, Killers Blues από την δεκαετία του 90.

Killer's Blues, όχι το blues όμως, η μουσική δεν γράφεται έτσι, είναι με ZE στο τέλος. Ένα λογοπαίγνιο του George Thorogood και των Destroyers. Συνεχίζουμε με τους δικούς μας. Έχουν περάσει και από τα μέρη μας, Theo in the Boogie Sinners, μέσα από το δεύτερο δίσκο που έβγαλαν, δεύτερος νομίζω ήταν αυτός, τον Theo in the Boogie Sinners, το Made with Grease. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που πάντα είναι επίκαιρο, Heavy Taxation Blues, από το Θοδωρή και την παρέα του Θοδωρή Αλεξίου. Να είναι καλά όπου μας ακούν τα παιδιά.

πάντα επίκαιρο από τους δικούς μας εδώ, το Heavy Taxation Blues, το Δωρής Αλεξίου, Fear the Boogie Sinners, και βέβαια τότε στη φυσαρμόνικα ο φίλος ο Κώστας ο Τενέζος και τα άλλα παιδιά, δεν μπορώ να πω. Συνεχίζουμε.

Andy Just εδώ στη Φυσαρμόνικα με παρέα Talk is Cheap μέσα από το live στο Muddy Waters.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πονότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Πάμε στον Chester Burnett. Ποιος είναι αυτός, ε? Πραγματικό όνομα του Howlin' Wolf. I had a dream. Πάλι από live ηχογραφήσεις.

Ζωντανές ηχογραφήσεις εκείνα τα παλιά χρόνια. I Had a Dream από τον Howlin' Wolf ή Chester Burnett είναι το πραγματικό του. Πάμε σε ένα τρίτο live, αλλά πολύ νεότερο, από δεκαετία 90. Red Devils και Devil Woman. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες γυναίκες και είναι πολλές.

Red Devils live μέσα από το King King. Ήταν το Devil Woman, ένα κομμάτι που ήταν κάτι παραπάνω 5-6 λεπτά. Πάντως νομίζω ότι σήμερα έχετε ακούσει πολύ μουσική, όχι τόσο εμένα. Και άντε να είναι κανένα 2-3 κομμάτια που είναι άνω των 5 λεπτών. Πάμε στους Καναδούς τώρα. Downchild Blues Band, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Messing with the Kid. Είναι πολύ γνωστό και πολύ διασκευασμένο κομμάτι.

Ήταν η Down Child Blues Band. Από Καναδά μας έρχονται αυτοί. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το Messing with the Kid. Και πάμε εκεί 1966 στον Link Ray να ακούσουμε ένα διαφορετικό Ace of Spades. Ace of Spades, ναι, καλά σας το είπα. Σύνθεση είναι δικιά του και του Al Kooper.

Και από το 1966 και το instrumental κομμάτι του Link Ray, το Ace of Spades, πάμε σε μια δουλειά από το 2011 του πρόσφατα χαμένου Steve Cropper, μεγάλη μορφή και αυτός. Ένας δίσκος που βγήκε το 2011, όπως είπαμε, το Dedicated, με ντουέτα εδώ σε κάθε κομμάτι.

Ήταν ο Steve Cropper που μας άφησε πριν από λίγο καιρό. Μεγάλη μορφή, όπως έχουμε πει, έχει περάσει και από τους Booker T and DMGs και από σχήματα, συνεργασίες, Blues Brothers αν θυμάμαι καλά, και πάει λέγοντας. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα, θα είμαστε στον αέρα, με κάτι από τον Johnny Otis. Ο Johnny Otis είναι ο μπαμπάς του Shuggy Otis. Ίσως το Shuggy να τον θυμάστε περισσότερο, να τον γνωρίζετε. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι In the Driver's Seat.

0: Εδώ στα φωνητικά έτσι για την ιστορία ήταν ή η Ραμόνα ή η Τζάκι Πέιν, νομίζω η Ραμόνα πρέπει να ήταν εδώ. Ένας δίσκος που εδώ είναι ο Τζόνι Ότις που παίζει πιάνο, ο Νίκ Ότις ο γιος του που παίζει drums και στην κιθάρα είναι ο Σούγκι Ότις ο γνωστός ο άλλος ο γιος του. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Κάπου εδώ σας αφήνουμε μερικές μέρες πριν ξεκινήσει η Μεγάλη Εβδομάδα. Θα δούμε τι θα παίξουμε την άλλη Παρασκευή, Μεγάλη Παρασκευή. Η εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στις 11 με 1 το μεσημέρι.
1: Rock me baby,
0: Rock me baby και ακούστε Radio Bird, ραδιόφωνο, μουσική. Εδώ ζωντανή ηχογράφηση BB King, Eric Clapton, Buddy Guy και Jimmy Vo. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, γεια σας.
1: Like my back ain't got no bone.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
1: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
0: Σαν από μόνο του. Αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
2: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου και είμαστε πάλι μαζί για μια ώρα, ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο».

Κάθε Σεπτέμβρη επιστρέφουμε και πιάνουμε πάλι από την αρχή το νήμα της καθημερινότητας ή μας αρπάζει εκείνη μες στους στροβιλισμούς της πριν προλάβουμε να φυλάξουμε τους θερινούς θησαυρούς.

σκεπτόμαστε τον νεότερο εαυτό μας και να θυμηθούμε τις υποσχέσεις, να θυμηθούμε τα όνειρα, να αντλήσουμε δύναμη, να αξιωθούμε να τα πραγματοποιήσουμε.

0: Καλύτερα χωρίς υποχωρήσεις και παραχωρήσεις. Καλύτερα να χωράμε ευρύχωρα στον εαυτό μας. Καλύτερα να εκπληρώνουμε τη δική μας επιθυμία.
1: Le monde se réveille et je ne l'attends pas.

Με ευγνωμοσύνη στη μητέρα που μας έθρεψε μες στη μήτρα της για να βγούμε σε αυτήν τη βίωση, μπορούμε ελεύθερα να μην αναλάβουμε αυτόν τον ρόλο.

Ρία να εξημερώνουμε κάθε καινούργια αυγή με τα δικά μας οράματα είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου και ένα προνόμιο για να το αξιοποιούμε με συνέπεια, με ακεραιότητα.

μέσα αυτή η ενέργεια που πηγάζει μέσα από τα σπλάχνα μας, αυτό το δώρο από τον ουρανό, το ενσταλάζουμε σε κάθε τι που βάζει στα χέρια μας η ζωή.

Όταν αποφασίσουμε να αφήσουμε το παρελθόν, δεν το επαναφέρουμε με τις αφηγήσεις μας, ανοίγουμε την καρδιά στο φως που έχουμε δημιουργήσει για το μέλλον.

0: Εμείς δημιουργούμε αυτήν την καινούργια μέρα. Εμείς κάνουμε αυτήν την καινούργια αρχή. Εμείς τραγουδάμε και λάμπει καθάριος, γαλάζιος ουρανός κάθε πρωί.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο, δίνει τις ελπίδες με ολόφρεσκα όνειρα και τα θρέφουμε με το πυρ της αγάπης.

αγαπώ, αγωπήρ, φέρω εντός μου την ενέργεια που με περιέχει και με δημιουργεί και διαρκώς με γεννά από την αρχή και κάθε φορά εκπληρώνει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου στο εδώ και τώρα γίγνεσθε, μες στο πανταχού παρόν είναι. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο, βιβλίο δεύτερο «Ο δημιουργός μου λόγος», Γιούλη Έγλη, Εύχριστος εκδόσεις, σελίδα 24. Αγαπώ, αγαπώ γιατί είναι ωραία.

Τον αγαπώ είναι ό,τι είμαι, τον να σ' αγαπώ είναι ό,τι γνωρίζω. Στη χαρά και στο φως της αγάπης πλησιάζω το νερό και πίνω το φιλί σου.

Φίλοι και φίλες, έχετε πρόσκληση. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, ψυχοτεχνίες, Αμφίας 5 και Παπαστράτου, πλατεία Γκίζη, παρουσιάζω την ομιλία «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Θα είναι χαρά μου να σας ανταμώσω εκεί.

Έχεις γνωρίσει αυτή την αγάπη, έχει φλογίσει την καρδιά σου, έχει φωτίσει την ψυχή σου, έχει δώσει ζωή στα όνειρά σου και τώρα απολαμβάνεις την αληθινή εκδοχή του εαυτού σου.

Φίλοι, φίλες, ευχαριστώ για την ακρόαση για αυτήν την νυχτερινή συνοδοιπορία. Στην προηγούμενη εκπομπή πρότεινα να μου στέλνετε μικρές ιστορίες να υφαίνω στο ραδιοφωνικό αργαλιό. Απόψε υπάρχει μια δική σας ιστορία εδώ, ξέρετε εσείς. Η εκπομπή θα αρχίσει να φιλοξενεί και συνεντεύξεις και θα μπορείτε να πείτε οι ίδιοι την ιστορία σας και να την κεντήσετε με τα αγαπημένα σας τραγούδια.

Συνεχίστε να ακούτε διαλεκτή μουσική από το Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο. Θυμηθείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε, φόραμε τα φρέσκα, δροσερά, τρυφερά μας λόγια, διότι το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.

φτιάξει χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη Αφροδίτη, μα να λάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη

Καλησπέρα φιλαράκια, από το Βραχάτι και το Θανάση κρεμασμένο 9 έχει ο μήνα σήμερα του Σεπτέμβρη. Η εκπομπή είναι εξωστρεφής και όπως έχω δηλώσει θα είναι οι εκπομπές μας εξωστρεφής μέχρι να χαλάσει ο καιρός. Καλή ακρόαση, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί.

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό, υπάρχει πάντα το live chat, το οποίο είναι εδώ, κάτω δεξιά στη σελίδα την επίσημη του σταθμού. Συνεχίζουμε με Αναστασία και την Κρυόλα The Coconuts και μια διασκευή ιδιαίτερη στο Stayin' Alive το Bee Gees από τον Wycliffe Chin.

0: Αυτή η playlist είχε παίξει αρκετά χρόνια πίσω, μάλιστα την είχα ονομάσει τότε Antivirus Party. Είχε παίξει το Μάρτι του 20, παρακαλώ, έτσι για να ανεβάσουμε ψυχολογία τότε που ήμασταν όλοι στα μαύρα χάλια. Την βρήκα λοιπόν στον υπολογιστή και λέω, δεν την ξανακούμε, ναι, τη 2026. Είδου λοιπόν.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Κλασικά τραγούδια για πάρτι όπως το Mambo No. 5, το Sex Pop και το Conga έπαιξαν και συνεχίζουμε με Artica, Dead or Alive και Britney Spears. Γιατί είπαμε, σήμερα το έχουμε κάνει λίγο παρτάκι.

Σκηνή σαπούνι και δισκάκια κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 9 με 10 το βράδυ, live από το Βραχάτι. Χορευτικά τα δισκάκια σήμερα. Έρχεται ο Ίνι Καμόζε, Run DMC και ο Ρόμπερτ Πάλμερ.

τελευταία σειρά τραγουδιών με Beastie Boys, Offspring και Lightning Seeds θα κλείσω. Η έμφαση σήμερα ήταν στη μουσική. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και την παρέα. Τα λέμε αύριο στις 9. Γεια χαρά.

Τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

Τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με καταραμένους και κάνε το αντίθετο. Τις κιτάρες θα πάρουν η Red Light και το New Wave και εμείς θα κάτσουμε να φτιάξουμε λίγο τη λίστα μας που είναι άνω κάτω.

Ήταν τα γυμνά καλώδια και ξανάρθαν τα σύννεφα, ένα τραγούδι του Θάνου Ανεστόπουλου. Πριν από αυτούς ήταν η Κράκ, η Κατάρα της Σιωπής, η Στράφη με τον Μπαμ, η Χάτρικ με το Σίσι, η Red Light με το New Wave και είχαμε ανοίξει με Καταραμένους και Κάνε το Αντίθετο. Κινήθνητη.

Κινηθείτε το στόμα και ράιμπο ανέμελες Κυριακές. Για πάμε να δούμε τι έχετε ζητήσει. Going through.

0: Πόσο μαλάκας είσαι, going through με νεύμα αυτό του Ζητσοτάσος.
1: Μίλα.
0: Πάμε σε Βαβυλωνία και Πολυσμανία. Για το

ασφαλείας κάποιου επισήμου. Θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκάλα που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού τον γκλοπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό.

0: Αφρικά, γουρουνάκι στη γάστρα.
1: Βαβυλώνα, πόλης μανία. Πάμε για δύο τραγούδια τώρα για την κερασία. Δανάη, Μοβάστρο, Unplugged, έκδοση και Big Sleep.

Looking for a girl with a washing machine από τους Big Sleep. Άλφανε 205 βράχος είναι και κιλά, πάντα μέσα από την φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bert, www.radiobert.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, κάτω δεξιά υπάρχει ένα μπανεράκι για σχόλια να παρατηρήσεις και λοιπά συναφή επαγγέλματα και παραγγελίες βέβαια, όπως αυτές εδώ που παίζουμε σήμερα. Ο Νίκος ζήτησε από Δραμαμίνη την αγάπη.

0: Το επόμενο το ζήτησε ο Πάνος, να πω την αλήθεια μου, δεν ήξερα τη συγκεκριμένη διασκευή. Θεέ μου μεγαλοδύναμε, όχι από τον Τζομάκο Παλούση.
1: Θεέ μου μεγαλοδύναμε.
0: Από τον Θανάση Βούτσα και τον Βύρον.

0: Θεέ μου μεγαλοδύναμε, Θανάσης Βούτσας, Σβύρο μου Τσουράπης, Αλφανή 205. Μας τελείωσε, παιδάκια μου. Αυτό ήταν για σήμερα. Η Ιντέρνα θα κλείσουμε το δέντρο. Μέχρι την επόμενη φορά, τα γνωστά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία, παιδί, πάνω απ' όλα ψυχραιμία.
1: Βρίστη αποκλάσουνε κάτω από τα πόδια μου. Η ασφάλτος αχνίζει, θέατρο χή που ξεπαίνει όλα τα χρόνια μου.

να μην με νοιάζει. Θέλω το σώμα μου σαν δέντρο να ριζώνει στην αλήθεια. Το σώμα μου να τρέχει μες στο χρόνο σαν ποτάμι. Να ρωτάνε κοιμισμένοι πως το κάνει. Πως τα χέρια του ανοίγει και αγκαλιάζει όσα ζει και ότι δεν φτάνει. Η αλήθεια είναι γνώση, όχι ταβάνι. Δες τον δρόμο πως αν

Ο ίδιος δεν θα είσαι, μα το χώμα τα πατήσεις κάπως ξέρεις πια ποιος είσαι. Ο άνθρωπος σαν δέντρο, ψυχή που ταξιδεύει όλο τον κόσμο, μα το σώμα του το κέντρο. Μη φοβάσαι τον αέρα, κι ας σε σπάσεις στο δάσος, κάποιος άλλος κάνει έργο. Είσαι στη μέση της αλήθειας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγούδι Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο ροκ συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθάρισας του γκρουπ ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon, You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish, ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richard, που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
0: Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιλο του τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδιού αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and His All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από το 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nils, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στον μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roland Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και είναι αυτή η σύνδεση ονομάστηκε σε Faces, το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry, και μέσα από το άλμπουμ τους I'm Not As Good As A Week, το A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό, παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «An Odd is a Good as a Whip to a Blind Horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδίου του Jack Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιφερειακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης, είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως σίγκλ το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

0: μαγκαζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.
2: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
3: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
2: Ίσως χρόνος και με τους δύο γονείς.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
4: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: σας.
1: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
3: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα.
1: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026. Καλό φθινόπωρο. Ξεκινάμε την νέα ραδιοφωνική σεζόν και τη νέα σχολική σεζόν με την 533η εκπομπή Brain Sun στο Radio Bird.
0: Με τον Φυσέα.
1: Και τον Δημήτρη. Πολλά φιλιά στη Δαναούλα μας που μας λείπει. Ξεκινήσαμε με την Katie και τον Roger και το Someone Somewhere από το Maple Belongings. Δεν ξέρω από ποιο χρόνο αυτό το άλμπουμ. Δεν θυμάμαι καν που το βρήκα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο στο ίντερνετ, παρόλο που έψαξα. Αν κανείς έχει στοιχεία, ας μας πει. Ένα πολύ όμορφο folk δίδυμο. Και πάμε τώρα στον Roy Harper για να ακούσουμε το These Last Days από το Bellingham Vase του 1977.

0: Αυτή ήταν η Pink Floyd με το Mother από το The Wall του 1979.
1: Και πάμε στον Χάρι Τσάπιν για να ακούσουμε το The Rock από το Portrait Gallery του 1975.

0: Αυτό ήταν ο Κρίστεμπερτ με το Something Else Again από το Crusader του 1979.
1: Και πάμε στη Kate Wolf για να ακούσουμε το Oklahoma Going Home από το Back Roads του 1976.

0: Αυτό ήταν ο Phil Ox με το The Harder They Fall από το Tape from California του 1968, το πέμπτο του άλμπουμ.
1: Και πάμε στη Sandy Dame για να ακούσουμε το Quiet Joys of Brotherhood από τον δίσκο Sandy του 1972.

Αυτή ήταν η Μαλίνκη από τη Σκωτία με το The False Lover Won Back από το Three Ravens του 2002. Έναν εξαιρετικό δίσκο που είχα ανακαλύψει όταν ήμουν στη Σκωτία. Και πάμε τώρα στους Altan για να ακούσουμε το The Blackest Crow από το Glen Ninhe, The Poison Glen του 2012, το 11ο άλμπουμ τους. Ιρλανδοί οι Altan και εξαιρετικοί με σπουδαία και πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη δισκογραφία.

Αυτό ήταν ο Τζον Ίγκλις και ο Μάριο Μίλο με το βραβευμένο soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Against the Wind του 1978, όταν γεννήθηκα είχε παιχτεί αυτή η σειρά. Ακούσαμε το Six Ribbons και πάμε στους Blind Guardian για να ακούσουμε το Harvest of Sorrow στην ακουστική του έκδοση από το Night of the Opera του 2002.

0: Αυτή ήταν η Renaissance με το I Think of You από το Turn of the Cards του 1974 και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τους Rondò Veneziano και το Regatta di Doggi από το La Serenissima του 1981. Πριν σας αποχαιρετήσουμε όμως, να σας ενημερώσουμε ότι κυκλοφορεί το δεύτερο τεύχος του περιοδικού Το Ανάποδο. Ένα καινούριο φανζίν, το οποίο έβγαλε μόλις τώρα το δεύτερο τεύχος του. Συμμετέχουν πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι, μέσα σε αυτούς πολύ ταπεινά συμμετέχω και εγώ, όπως στο δεύτερο τεύχος συμμετέχει και ο Θησέας με τη Δανάη, με μια ζωγραφιά τους έκαστος. Το Ανάποδο λοιπόν, ένα εξαιρετικό φανζίν, ένα δημιούργημα, μια ιδέα του μουσικού, τραγουδοποιού, ποιητή, ραδιοφωνικού παραγωγού και πολλά πολλά άλλα του φίλου μου του Bill Hansback, ο οποίος εν έτη 2025 αποφάσισε ότι έπρεπε να φύγουμε από τον ψηφιακό και να γυρίσουμε στον αναλογικό λόγο, να γυρίσουμε στο τυπωμένο χαρτί. Μάλιστα το Ανάποδο δεν υπάρχει σε καμία ψηφιακή μορφή, από ό,τι κατάλαβα δεν πρόκειται να υπάρξει και ποτέ. Συμμετείχαμε κείμενο και στο πρώτο τεύχος που βγήκε το 2025 και στο δεύτερο τεύχος που κυκλοφόρησε 2026. Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό περιοδικό. Το πρώτο του τεύχος είχε 44 σελίδες, το δεύτερο τεύχος έχει 88 σελίδες, στο τρίτο τεύχος ο Μπιλ απειλεί ότι θα ξεπεράσουμε τις 100. Εγώ προσωπικά να πω ότι με έχει συγκινήσει πάρα μα πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια, όχι μόνο γιατί είναι ιδιαίτερα καλέσθητη, όχι μόνο γιατί έχει πολύ πάρα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, τα οποία είναι πραγματικά αυτό που σημαίνει το φανζίν. Ένα περιοδικό φτιαγμένο με μεράκι από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά αυτά για τα οποία γράφουν. Άρθρα, συνεντεύξεις, κριτικές δίσκων, πάρα μα πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Το Ανάποδο, στο οποίο λοιπόν συμμετέχουν στο δεύτερο τεύχος και η Δανάη και ο Θησέας ως εικονογράφοι. Το Ανάποδο μπορείτε να το βρείτε στο βιβλιοπωλείο Ναυτίλος, που είναι και η κεντρική του διάθεση. Διαφορετικά μπορείτε να το βρείτε σε πάρα μα πάρα πολύ γνωστά μέρη, όπως το Solaris, το Λοκομοτίβα Καφέ Μπαρ, το Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο βέβαια στη Θεμιστοκλέους, στα Εξάρχεια, στο Ανάκατα, στο Ζάτοπεκ στην Καλυθέα και στο Bar Closer. Το Ανάποδο λοιπόν σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
0: Γεια σας!

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
2: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
1: Ίσως φρόνος και με τους δύο γονείς.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
3: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε εδώ στο Radio Bird, είμαι το Μακαρονοτέρας και ακούμε μουσικές επιλογές για την επόμενη ώρα.

συνεχίζουμε με μουσική που επιλέγω εγώ, το Μακαρονοτέρας. Εσείς και εμείς βρισκόμαστε όλοι στο radiobird.gr και ακούμε καλή μουσική 24 ώρες το 24ωρο.

0: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες. Γιατί?
1: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το Μακαρονοτέρας και η Φλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Άκουε σε Κυριακή βράδυ στις 9 radiober.gr και θα καταλάβει.

μουσικές επιλογές χωρίς πολλά λόγια, αλλά με πολύ μεράκι. Είμαι το Μακαρόνο Τέρας και είμαστε όλοι στο RadioBird.gr.

Everywhere she goes, I get all the bumps.